Εσύ όλοι, Αλενά, πηγαίνει ο Αλενά. Αν δεν κουβάζω σε καντάντη, γιον κουβάρ με λεκάν. Εντά, χωνέκι, ελαβίλσιν δάου, απειλή το βεσιάκ. Ατούταν γιον κουβάρ μου ούρε, εντά βέστα ατούταν. Βα, ούτεν δά, βα, γιον κουβάρ με λεκάν, γιον κουβάρ ούτσας, με βάει. Ενδία να κασιούριάου, κανίτικα, όντα λαγίτσι, ούρτι πετέβαν ονέκ. Μιλιβάτσιν δεύρωτα μεγάν.

Έτσι, μόνο γουρονό και ο Τιάγο Τεμόουρα, πέστε κιτάρι, Ροδίγο Ολιβέιρα, πατέσι, Φερνάντο Τζιουβανέτη, Μπασού, Ραφαέλ Αγωστίνιο, τεκλιστή, Εζουάρδο Παρά, Αότσα, Βερτανομενισατορή. Αμέγω αντζούτε αιώνα κάντι, αρέγει τίτλο Τσενανά, εντά αμένα τορβά, σε όγκη σου ζεζουζανίνη.